and it happens. Going back to my roots. Everybody wants to rule the world. Να πάμε για δεύτερο Tears for Fears σήμερα. Να πάμε, γιατί όχι. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Καλημέρα και σε σένα, Χριστίνα. Καλημερούδια σε όλους θέλουμε. Είτε είστε σπίτι, είτε κάποιοι χουζουρεύουν. Wow. Είτε κάποιοι πίνουν καφεδάκι στο μπαλκόνι, στο σπίτι, στο εξοχικό. Είτε οδηγούν. Αυτή είναι η καλύτερη από όλους. Είτε είναι στη δουλειά. Το να είσαι στη δουλειά και να μπορείς να έχεις και ραδιοφωνάκι, ή έστω ένα ιντερνετικό ραδιοφωνάκι, καλό είναι. Καλημέρα από την πρωινή μας παρέα. Peter Brown.

Overnight Sensation. O Peter Brown. Wild Imagination. Ζωντανά στον Ομβρακή FM και το πανέμορφο 919.gr με τα καλούδια του. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι να μπορεί οποιοςδήποτε να αλλάξει τη ροή της μουσικής, να ζητήσει το αγαπημένο του τραγούδι και να το ακούσει. Everybody wants to rule the world. Δεν τους χορτάσατε, δεν τους χορτάσαμε. It is for fears.

Everybody Wants to Rule the World, η Tears for Fears. Το έχω σε πολύ σπανιάκι βινίλιο. Ούτε μικρό δισκάκι, ούτε κανονικό βινίλιο. Δεκάιτζο. Μέγεθος γραμμοφόνου δηλαδή. Όχι, δεν το πουλάω. Σίγουρα όχι αυτό. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, για την πρόταση. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Συμφωνεί και η Λίνα με τον Γιώργο και τους Air for Fears. The Riddle.

εξαιρετικά τραγουδάρα. Νίκερ Σόου, The Riddle. Oh. Τίποτα δεν είναι τόσο καλό που να μην μπορεί να γίνει καλύτερο. Όχι, αυτό είναι ο νόμος του Μέρφη, στο αντίθετο, που να μην μπορεί να γίνει χειρότερο. Αυτό είναι ο νόμος του ραδιοφώνου, του Αμβρακιά FM. Cars, 1987, You Are The Girl In My Dreams.

οι Cars. You are the girl in my dreams. Τέλος Ιουλίου θα μπούμε στον Αύγουστο, και FM θα είναι εδώ, τα πρωινά δηλαδή. Εγώ θα καθίσω εδώ να πίνουμε τον πρώτο μας καφέ. Και ας είμαστε τελευταίοι που θα μένουν στην πόλη. Το επόμενο είναι έκπληξη. Για τους λίγο μεγαλύτερους. Για αυτούς που λάτρεψαν αυτή τη δεκαετία. Ο Cliff Richard και οι Shadows.

Cliff Richard, The Young Ones, λατρεμένο. Μια Candy λέει πηγαίνει τώρα εδώ, Candy, Iggy Pop, βοηθήστε με. Αφού το χρωστά από την Παρασκευή.

Άντι Williams. Music to watch girls by. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στην Αθήνα. Μπορεί να ξαναβρούμε τον Νίκη στο δρόμο. Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο. Αλλά αφού είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, θα φάμε και ένα καύσο να λέει. Τετάρτη, Πέμπτη, θα φάμε ένα-δύο σαραντάρια. Προς το παρόν είμαστε μια χαρά. Θέλει και σεντονάκι το βράδυ. Σε ευχαριστώ, Σύμπαν, γι' αυτό. Από τους 25 βαθμούς μες τη νύχτα να κατεβείς στους 18, δεν το λες κι άσχημα. Τα τρία καρδιοχτυπιά.

να πω κάτι και να μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορεί να μην σου αρέσει αυτό το τραγούδι. Αν δεν σου αρέσει, έχεις παροπίδες, έχεις στίχους. Αυτό το τραγούδι βγάζει ψυχή. Ο Αμπού αυτό το έγραψε σίγουρα γιατί κάπου πόνεσε. Δεν μπορεί να βγει αυτό το τραγούδι αλλιώς. Εδώ βγάζει πόνο. Από και γύρω στρα, τρίτα κάτι. Από και γύρω στρα, τρίτα κάτι. Τα τρία

Shake. You know I love you. Μετά το 30 κάτι μόνο αυτό. Ήθελε κάτι τόσο έντονο. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Το τραγουδάρα που γράφει είναι για το 30 κάτι. Είναι από τους σημασμένους μεγάλους φαν. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στη Λευκάδα. Κατερίνα εκγραφείο. Εκγραφείο και ο Νίκος. Καλημέρα στο team του τρίτου. I'm back bitches. Να δω τι θα μου έχετε φορτώσει.

η Bon AM. Bahama Mama 1979, καλημέρα ξανά στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Αυτό με τη Λευκάδα και τον Ευρακέφα. Εντελώς τρελό, εντελώς υπέροχο.

δεύτερος καφές και τελευταία τραγούδια για σήμερα. Πάντα ξέρω μόνο το επόμενο, ως εκεί. Από το Ρόμπιν μας γράφουν μουσικάρες και σήμερα. Μη φοβάσαι Άλεξ, όλα από εμάς θα περάσουν. Look at the bright side of life, George. Καλέ, σου δείχνω φοβάμαι.

εμείς έχουμε πιει ποτά που δεν ήταν, δεν ήταν η μάρκα που είχαμε ζητήσει. Δεν καταλαβαίναμε τι ποτό πίνουμε. Και λέω για γνωστό μαγαζί λίγο πιο έξω. Guardato. E mi sono scatenato, fai da stera, il mio confronto era statico e imbranato. Θυμάμαι την ατάκα. Ρε σε Κώστα, τι είναι αυτό που παίρνουμε? Sulla pista di lavorato, lì per lì l'ho strapazzato. Ήταν κάτι νέο. Ma senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia m'è cascata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Πινοτάντσιο. Όχι και ξαρχίζουμε τώρα. Απαπα, χλίδα. Μπάλα.
1: Μπάλα.
0: Και μιας και λέγαμε για ποτά. Αυτές ήταν άλλες εποχές. Πλέον έχει ρεμίσει αυτό, δεν είναι αυγήνο το πράγμα.
1: Μπάλα.
0: Στα τέλη των έντης, εκεί δεκαετία του 90 πρώτα χρόνια.
1: Και ιδέα.
0: Απαπα, τι αντισώματα μπορεί να κάναμε.
1: Μπάλα.
0: Όχι τίποτα άλλο. Θα τυφλωνόμασταν και θα μας κόρυδευαν οι φίλοι για άλλο πράγμα.
1: Μπάλα.
0: Τυφλών έλεγαν κι άλλο. Όχι μόνο το αλκοόλ. Ωραία συζήτηση πρωινή. Του γραφείου. Αφού λοιπόν λέγαμε για ποτά. Ένα τραγούδι που ήρθε φέτος στο καλοκαίρι, από το πουθενά, The Pina Colada Show. Ο Robert Holmes, Escape.

εντάξει. Ακούσαμε τόσες φορές αυτό το τραγούδι που θέλω να δοκιμάσω πίνα κολάντα. Αλήθεια θέλω. Ελπίζω να φτιάχνω Στάθη στο Radio Bar. Ζήλη θα γίνω. Μια πίνα κολάντα στο αγόρι. Ρούπερτ Χόλμς. Το επόμενο είναι εντελώς καλοκαίρι και θα στενοχωρήσει λίγο την παρέα από τη Σκωτία, από το Εδιμβούργο, που ήταν στην Άρδα, περίμεναν πώς και πώς την Παρασκευή να έρθουν στο πάρτι στην Κορνησία, να φύγουν με χαμόγελο από την Ελλάδα. Καλημέρα Σούζαν, Κλειό, Χέλεν και Μάικλ. Αυτό τώρα πονάει. Motels, Footsteps.

Immortals, Footsteps. Και μην βιαζόσαστε, δεν βάλαμε το καλύτερο τραγούδι της ημέρας ακόμη. Τώρα είναι και είναι το τελευταίο. Στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, στον Αυρακέ FM και το 919.gr. Ραντεβού αύριο το πρωί για τον πρώτο μας καφέ.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

sensations de charmes oubliés, se retrouver.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
3: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκδοτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
2: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
3: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
2: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
3: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
2: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ.
3: Relax. You're quite safe here.
4: Am I dreaming?
5: No.
4: Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself.
5: Look, I must have a star on my door.
4: Or better still.
5: A door?
4: Swing doors, huh?
5: Okay, doors.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
4: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
3: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
4: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
3: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
4: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου.
5: 25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
6: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
6: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
5: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
6: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
5: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
6: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
5: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
5: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
6: Τηλέφωνο 26810-79570.
5: Μπαίνεις Αστρολάβο,
6: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

αφήσαμε πίσω τη Δευτέρα. Με τα καλά και τα κακά της. Έχει και καλά η Δευτέρα. Μερικές φορές έχει και πολύ καλά. Και πάμε σε μια Τρίτη, μια Τετάρτη, μια Πέμπτη με 40 βαθμούς. So true. Αλλά εμείς θα το παλέψουμε. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Το πρώτο τραγούδι είναι παραγγελιά. Καλημέρα Σοφία, η παραγγελιά μόλις το άκουσε.

0: εξαιρετικό τραγούδι από τα πολύ πολύ μεγάλα των 80's, από τις μεγάλες μπαλάντες, και ένα τραγούδι που ακούμε πάρα πάρα πολύ σπάνια, ακριβώς γι' αυτό, για τουλάχιστον εγώ δεν ήθελα ποτέ να το βαρεθώ. Σπάντα ουμπαλέι, true. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωρά και καλημέρα από τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Μετά από αυτό το τραγούδι πρέπει να καταφύγει σε έναν Ιταλό. Τσέρβα Πριμαβέρα. Πάμε πολύ δυνατά σήμερα.
1: Io rinascerò. Cerva primavera. Oppure diverrò.

Ricardo Cociante, Τσέρβα Πριμαβέρα. Αυτό είναι λες και είσαι στη Ρούμπε. Και ο DJ, ένας από αυτούς τους DJ που πέρασαν εκεί μέσα, έκανε το διάλειμμα για τα blues, όπως τα έλεγαν τότε. Ο λόγος, ο πραγματικός λόγος ήταν για να δουλέψει στο μπαρ, το οποίο δεν δούλευε γιατί όλος ο κόσμος χόρευε. Ήταν απαραίτητο να χορέψεις τότε. Έτσι λοιπόν έμπαιναν τα blues, έμπαιναν και το Τσέρβο Πριμαβέρα και λιγώναμε στην πίστα αγκαλιαστά. Ναι, είναι μια λεπτομέρεια που εσείς δεν έπρεπε να ξέρετε γιατί έμπαιναν τα blues. Να κρατήσετε το μύθο. Και από Ιταλία, Ελλάδα. Dream and the Full Moon. Το ιστορικό, το υπέροχο Σαντρίνα.

Dreamer, The Full Moon, Σατρίνα. Τι όμορφες στιγμές, τι όμορφες. 1984, ξανά, αν μετρήσετε πόσες φορές έχω πει για αυτή τη χρονιά. Καλημέρα, ξημερώματα, 4 και 48, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Χαθήκαμε αυτό το καλοκαίρι. Farewell my summer love. Καλή αντάμωση, καλοκαιρινή μου αγάπη. Θέλω να το ακούσουμε στο τέλος του καλοκαιριού, αλλά επειδή δεν το ξέρετε, θέλω λίγο να το συνηθίζετε. Αυτή η φωνούλα είναι του Michael Jackson. Σε κάποιες ηχογραφίσεις που έκανε πολύ μικρός και κυκλοφόρησαν πάρα πολύ αργά το 84. Είχαν μείνει στα μπαούλα. 84 ξανά. Καλημέρα στην Ελέους Άρτας, στην Τροσέδη και μετά Καυτή. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα στο Μεγανίση, καλημέρα Λίνα. Με τις ωραίες φωτογραφίες.

Είναι στην κατηγορία με τα άγνωστα, να ξέρετε. Michael Jackson, Farewell My Summer Love. Καλή αντάμωση. Καλημέρα, Βασίλη. Ενθουσιασμό βλέπω εκείνη την ώρα. Alison Moyet, Love Resurrection και Spandau Ballet, When Love Breaks Down. Την καλημέρα μου στο Coffee Art. Την ώρα που ήμουν μέσα έπαιζαν η Prefab Sprout. Καλημέρα στο Δημότυχο, καλημέρα Βερονίκη. All dressed in black. Προς Βουλγαρία λέει η διαδρομή. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε Αμφιλοχία και Ιωάννη. Τι τραγουδάρα αυτή. Fool, if you think it's over. Ο Chris Rea.

σήμερα δεν λέω, μας πήρε το γλυκί μας. Τζιτζιταλέσιο, αμόρεμιο. Και πήραμε και μια μεγάλη καλημέρα από τη Λευκάδα. Καλημέρα, Αγγελική. Όμορφη Τρίτη να φτιάξουμε. Έχεις τον τρόπο μας γράφει να μας κάνεις να βγάζουμε φλάς δεξιά και να σου στέλνουμε το στίγμα μας. Ό,τι μπορώ κάνω για σας. James Taylor Quartet, Indian Summer, τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, που κανονικά θα είχαμε σταματήσει τη ραδιοφωνική σεζόν, αλλά όχι φέτος.

τη μαγική μελωδία. James Taylor Quartet, Indian Summer. Συνεχείς αλλαγές σενάριου. Αυτό που θέλουμε είναι μελωδίες, ωραίες μελωδίες, χωρίς απαραίτητα χρονολογική σειρά. Και κάπως έτσι πέσαμε στο James Blunt, You're Beautiful.

James Blood, You're Beautiful. Εγώ νομίζω ότι τώρα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Εγώ αφήνω πάντα τον Ιούνιο εκτός. Νομίζω ότι η καρδιά του καλοκαιριού είναι εδώ ανάμεσα από Ιούλιο και Αύγουστο. Αν και για τους περισσότερους, καλοκαίρι είναι ο Αύγουστος. Αφήνουν την έξοδο της διακοπές για τότε. Και το πανηγύρι στο χωριό. Someone, somewhere, in summertime.

ιστορικής αξίας τραγούδι, η Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Καλημέρα θα μείνουμε Αθήνα, καλημέρα Στέφανε, από πολύ νωρίς σήμερα. Πρέπει να στείλει το ζευγαράκι σου, Στεφανία, μένουμε. Να ψάξουμε να τη βρούμε. 18 καλοκαίρια μετά. Για την ακρίβεια, πλέον είναι 20 καλοκαίρια μετά. Το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Το 18 καλοκαίρια μετά είναι ο τίτλος του συγκροτήματος. Ήταν συγκρότημα, ήταν σχήμα, ήταν οτιδήποτε ήταν. Εγώ δεν ξέρω άλλο τους τραγούδι.

8 καλοκαίρια μετά. Το 2006 είχε έρθει στη ζωή μας αυτό το τραγούδι, το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, και ευτυχώς το ακούμε κάθε καλοκαίρι. Και εγώ τουλάχιστον δεν το χόρτασα ποτέ. Καλημέρα Λέκο, καλημέρα στο Μύτικα και στο Όλα με Λιγάλα. Δεν με έχει βγάλει ο δρόμος προς τα κύρια. Έχω κάτι υπόλοιπα. Μια πορτοκαλόπιτα και το cheesecake. Rembrandt's Just the Way It Is Baby.

0: η Rembrandt. Baby, just the way it is, baby. Καλημέρα στο Χέρκοτ, καλημέρα Κλειό, καλημέρα Βούλα. Πιο από όλα τα Σουζάνα είναι αυτό, θα ρωτήσετε.
1: Sette giorni a Porto.
0: Το Αντριάνο Τσελεντάνο. Λατρεμένος καλλιτέχνης, μεγάλο τραγούδι.

0: ti aspetto.
1: Πήραμε και ένα buongiorno. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Αντίνανο Τσαλενιτάνο, Σουζάννα. Καλημέρα στις παραλίες της Πρέβεζας. Η καλύτερη ώρα. Καλημέρα και στο Γιάννη Πάνο. Άρτη αφιχθής από Άγιο Όρος. Μόνο αυτό σας λέω. Τα γκόμπλινς πήγαν Άγιο Όρος. Του χρόνου θα με πάρετε και εμένα. Είναι βέβαιο. Θέλω να δω γιατί πηγαίνετε. Θέλω να δω κάτι.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
9: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-7-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
10: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν το λάτρεψα και το λατρεύω για την εισαγωγή. Πάντα για την εισαγωγή. Η Μαντόνα, Papa Don't Preach, δεύτερη ώρα στον Βραχιά FM και το 919.gr. Μια προς το παρόν πολύ όμορφη και πολύ καλά κουμπωμένη Τρίτη. Και έτσι να πάει. Όπως λέμε εδώ οι Αμβρακιώτες, και να στείλω και μια καλημέρα στην Ιωάννα, στο Optimus. Καλή εβδομάδα, καλημέρα να φτιάξουμε. Και εμείς είμαστε εδώ για να τη φτιάξουμε. Για μένα, για εσάς, για όλους μας. Ορίστε. Η φωνή της πρόσφατα χαμένης Bonnie Tyler. Η μουσική του μεγάλου μάστορα, του Mike Oldfield.

ο Μάικ Όλτφελ και Μπόνι Τάιλερ που χάσαμε και πολύ χαίρομαι που στο 9-19 στην εικόνα του καλλιτέχνη έχει την Μπόνι. Τι φωνή, πόσο ιδιαίτερη φωνή ήταν. Πα, ήταν το Islands. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτέσιμο. Καλημέρα George. Μια καλημέρα Επιτροχάδη γράφει. Το ξέρω και δεν απαιτώνα. Ακούτε όλο το 2 ώρο. Εγώ με τα παιδιά, με τις κόρες, ακούγαμε βραγιά στο αυτοκίνητο 10 λεπτά. Από φροντιστήριο σε φροντιστήριο. Ξέρετε πόσα τραγούδια έχουν μάθει και ξέρουν σήμερα από αυτά τα πολλά 10 λεπτά. Το ραδιόφωνο πρέπει να είναι απόλυτο, background και όχι ψυχαναγκαστικό. Και είμαι ο Πετρόλ, Child is my name.

και με Πετρόλ, Child is my name. Ο φίλος μας ο Βασίλης λέει, μια και καλή στο κονσερβοκούτι στις 10, επανάληψη. Χθες το βράδυ άκουσα και εγώ την πρωινή μου εκπομπή σε μπαλκόνι, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, και κάποια στιγμή λέω, τι καλά που είναι. Μου άρεσε και εμένα. Και θα ακούσουμε ξανά το τελευταίο χθεσινό τραγούδι. Γιατί αυτό το τραγούδι πρέπει να αναδειχτεί απαραίτητα. Ben Folds 5.

σχεδόν 30 χρόνια πριν. Από Αμερική μας είχαν έρθει με έντονο πιάνο, μιας και η ψυχή του συγκροτήματος, ο Ben Folds, είναι υπέροχος πιανίστας. Ben Folds 5 ήταν το mess. Και στο μυαλό εμένα μου κόλλησε αυτό και δεν είχα άδικο. Και εδώ έχει υπέροχο πιάνο.

Μαρκών, Walking in Memphis. Και στο μυαλό έρχεται και άλλο τραγούδι τώρα, που είναι ένα πολύ σημαντικό τραγούδι και έγινε σημαντικό. Μια από τον Tupac Shakur που το χρησιμοποίησε στο Changes, και μια γιατί το ακούσαμε στην 30 λεπτή ταινία του Netflix, Two Distant Strangers, Δύο Άγνωστοι. Για την ακρίβεια ήταν μόνο 29 λεπτά ταινία και φασιζόταν στην ημέρα της Μαρμότας, μια λούπα. Ο μαύρος πρωταγωνιστής ξυπνάει κάθε πρωί, προσπαθεί να γυρίσει στο σπίτι του, από το σπίτι της κοπελιάς του, και πάντα κάτι συμβαίνει και ένας λευκός αστυνομικός τον σκοτώνει. Και ξυπνάει πάλι, στην ίδια μέρα, και προσπαθεί να αποφύγει αυτή τη λούπα, να βγει από αυτό που ζει, και πάντα τον σκοτώνει. 29 λεπτά αυτή η ταινία, με Όσκαρ παρακαλώ, είχε ντυθεί με αυτό το τραγούδι. Bruce Hornsby, The Way It Is. Και ήταν μια τέλεια επιλογή, γιατί μιλάει για το ίδιο.

τώρα να μην κάνουμε την αφαίρεση πόσο μακρινό είναι το 1986. Είναι στρογγυλός ο αριθμός και πονάει. Bruce Hornsby, The Way It Is. Είπα Two Distant Strangers. Λέγονταν η σειρά, η ταινία στο Netflix. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Δύο άγνωστοι. Απαραίτητα να την έχετε δει. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα γράψε όλη την παρέα, καλή μας Τρίτη. Τι, καλή Τρίτη να φτιάξουμε. Και τη φτιάχνουμε, so far so good. Καλημέρα Tail Systems, καλημέρα Κωστή. Από τα τραγούδια που δεν θα φύγουν ποτέ από το 9-19 και από την καρδιά μας. Somebody that I used to know.

Cotier, Kibra. 2011, Somebody That I Used To Know. Και θα το θυμόμαστε, το ξέρουμε μόνο από αυτό το τραγούδι. Καλά να μας κάνετε, καλά. Φωτογραφίες από Αγιάννη Λευκάδα. Καλά να μας κάνετε μας, μες στην πόλη. Χρωστούμενο από χθες, George. Iggy Pop, Candy. You were so fine.

Χριστούμενα εδώ. Τα Χριστούμενα πρέπει να πληρώνονται. Iggy Pop. Με λίγο από B52's βέβαια. Love Sack. If you see a faded sign at the side of the road that says 15 miles to the Love Sack. Και κάπως έτσι έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο μισάωρο. Κάπως δεν κατάλαβα σήμερα πότε πέρασε η ώρα. Πάμε να δούμε που θα μας βγάλει η μουσική.

εσείς για κάποιο λόγο, εσείς οι παραλιακές, εσείς το ωραία τρίτη. Καλά κι εγώ μας στο τρίτο παράπονο δεν έχω, αλλά μια ζήλια τώρα. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα Στεφανία, Βασιλική και Στράτο. Η ωραία παρά της παραλίας. You can hurry love, ο Phil Collins. Με διασκευάζει Diana Ross. Τι τραγούδι. Και ναι, τι όμορφη τρίτη ζούμε.

τώρα. Όταν ακούς Phil Collins να διασκευάζει Diana Ross, θες μια Diana Ross, μια θεά. I said upside down, you turn me, you're giving love instinctively, round and round, you turn me. Καλημέρα Μιχάλη. Βάζεις λίγο Phil Collins και χαμόγελο δίπλα του. Καλημέρα Σούζα.

Diana Ross, Upside Down. Διαβάζω τώρα για Μιχάλη και Σούζαν στο δρόμο για Λονδίνο και έχω μια ανάμνηση στο Κάτιζακ, στο Greenwich. Όσοι έχουν πάει, είναι πολύ γνωστή φυσιογνωμία. Ο γέρος με το με το μηχανάκι αυτό που λέει αναμνηστικά, που έχει μονίμως τέρμα τους UB40. Και κάποια στιγμή έπαιζε αυτό, If It Happens Again, που νομίζω το είχαν ξεχάσει και οι ίδιοι UB40. Πώς ήταν ο δικός μας σημαίνει και η χάρα του παιδιού.

δεν είναι από τα πιο γνωστά για τα τραγούδια που επικράτησαν από τους UB40. Απλά έχω μια μικρή ανάμνηση. If it happens again. If it happens again, I'm leaving. I'll pack my things and go. Ωρε φοβέρα. Πάμε, γκαζώνουμε. Δύο τραγούδια για το τέλος. Για τον καύσωνα που έρχεται. Κοίτα χαμόγελο μερικοί που έρχεται καύσωνα. 39 σήμερα και αύριο και ίσως και την Πέμπτη. Walking on Sunshine. Κατρίνα, the

Δεν χάρηκαν στο Λονδίνο για το Walking on Sunshine. Δεν φταίω εγώ, εμείς εδώ θα ζήσουμε το επόμενο διήμερο. Καλό μου air condition. Μεγάλη ανακάλυψη. Αυτό ήταν. Φτάσαμε χωρίς ειλικρινά να το καταλάβω στο τέλος. Ελπίζω να το καταλάβατε κι εσείς. Ευχή είναι αυτό. Rolling Stones, Harlem Shuffle. Όπως είχα πει κάποτε, οι Stones. Και μου λέει μια φίλη, τι εννοεί οι Stones, φιλαράκια σου είναι. Οι Stones λοιπόν. Πολλά φιλιά από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Stay safe. Μείνετε κοντά στο 919. Μείνετε κοντά σε μουσική. Σε βελτιώνει.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
9: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
10: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
9: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
10: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
9: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
10: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
9: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου.
0: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Funky.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: είσαι.
1: Αμβρακία FM.
2: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
5: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
5: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
4: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
5: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
4: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
5: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
4: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
5: Τηλέφωνο 26810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο,
5: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
7: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
6: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
7: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
6: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
7: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
6: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
1: Αμβρακία FM.

0: FM. Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
6: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκδοτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
5: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
6: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
5: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
6: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
5: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
0: Αμβρακία FM.

0: Thank you.
1: Αμβρακία FM.
2: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
5: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
5: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
4: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
5: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
4: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
5: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
4: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
5: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο,
5: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
7: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
8: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκδοτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
7: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
8: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
7: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
8: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
7: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου.
1: Αμβρακία FM.
9: People, north and south, this is your leader, I'm called the mouth, we're gonna play.

0: Κία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Βασίλη μου,
6: θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Α,
5: πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
4: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
7: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
4: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
7: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
4: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
7: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Ανδρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
5: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκδοτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
6: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
5: Και τις 2 ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
6: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
5: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
6: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
0: Αμβρακία FM.

0: Λαμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much.

0: Ανδρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
9: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
10: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκδοτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
9: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
10: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
9: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
10: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
9: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
1: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
0: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
1: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε,

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
4: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκδοτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
3: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
4: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
3: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
4: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
3: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
2: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
3: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
2: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
3: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
2: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
4: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

αφήσαμε πίσω τη Δευτέρα, με τα καλά και τα κακά της. Έχει και καλά η Δευτέρα, μερικές φορές έχει και πολύ καλά. Και πάμε σε μια Τρίτη, μια Τετάρτη, μια Πέμπτη με 40 βαθμούς. So αλλά εμείς θα το παλέψουμε. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Το πρώτο τραγούδι είναι παραγγελιά. Καλημέρα Σοφία, η παραγγελιά μόλις το άκουσε.

0: εξαιρετικό τραγούδι από τα πολύ πολύ μεγάλα των Aides, από τις μεγάλες μπαλάδες, και ένα τραγούδι που ακούμε πάρα πάρα πολύ σπάνια, ακριβώς γι' αυτό, για τουλάχιστον εγώ δεν ήθελα ποτέ να το βαρεθώ. Σπάντα ουμπαλέι, true. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωρά και καλημέρα από τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Μετά από αυτό το τραγούδι πρέπει να καταφύγει σε έναν Ιταλό. Τσέρβα Πριμαβέρα. Πάμε πολύ δυνατά σήμερα.
1: Io rinascerò. Cerva primavera. Oppure diverrò.

Ρικάρδο Κοτσιάντε, Τσέρβα Πριμαβέρα. Αυτό είναι λες και είσαι στη Ρούμπε. Και ο DJ, ένας από αυτούς τους DJ που πέρασαν εκεί μέσα, έκανε το διάλειμμα για τα blues, όπως τα έλεγαν τότε. Ο λόγος, ο πραγματικός λόγος ήταν για να δουλέψει στο μπαρ, το οποίο δεν δούλευε γιατί όλος ο κόσμος χόρευε. Ήταν απαραίτητο να χορέψεις τότε. Έτσι λοιπόν έμπαιναν τα blues, έμπαιναν και το Τσέρβο Πριμαβέρα και λιγώναμε στην πίστα αγκαλιαστά. Είναι μια λεπτομέρεια που εσείς δεν έπρεπε να ξέρετε γιατί έμπαιναν τα blues. Να κρατήσετε το μύθο. Και από Ιταλία, Ελλάδα, Dream and the Full Moon, το ιστορικό, το υπέροχο Σαντρίνα.

Dreamer the Full Moon, Σατρίνα. Τι όμορφες στιγμές, τι όμορφες. 1984, ξανά, αν μετρήσετε πόσες φορές έχω πει για αυτή τη χρονιά. Καλημέρα, ξημερώματα, 4 και 48, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Χαθήκαμε αυτό το καλοκαίρι. Farewell my summer love. Καλή αντάμωση, καλοκαιρινή μου αγάπη. Θέλω να το ακούσουμε στο τέλος του καλοκαιριού, αλλά επειδή δεν το ξέρετε, θέλω λίγο να το συνηθίζετε. Αυτή η φωνούλα είναι του Michael Jackson. Σε κάποιες ηχογραφήσεις που έκανε πολύ μικρός και κυκλοφόρησαν πάρα πολύ αργά το 84. Είχαν μείνει στα μπαούλα. 84 ξανά. Καλημέρα στην Ελέους Άρτας, στην Τροσέρη και μετά Καυτή. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα στο Μεγανίση, καλημέρα Λίνα. Με τις ωραίες φωτογραφίες που ζηλεύουμε.

Είναι στην κατηγορία με τα άγνωστα, να ξέρετε. Michael Jackson, Farewell My Summer Love. Καλή αντάμωση. Καλημέρα, Βασίλη. Ενθουσιασμό βλέπω για την ώρα. Alison Moyet, Love Resurrection και Spandau Ballet, When Love Breaks Down. Την καλημέρα μου στο Coffee Art. Την ώρα που ήμουν μέσα έπαιζαν η Prefab Sprout. Καλημέρα στο Δημότυχο, καλημέρα Βερονίκη. Προς Βουλγαρία λέει η διαδρομή. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε Αμφιλοχία και Ιωάννη. Τι τραγουδάρα αυτή. Fool, if you think it's over. Ο Chris Rea.

Κρέσρια. Fool if you think it's over. Και αυτό θεωρείται ένα από τα πιο πολυπαιγμένα τραγούδια παγκοσμίως. Αλλά δεν πειράζει. Όπως το έχουν παίξει όλοι οι DJ στον πλανήτη υπερβολικά πολύ, το κάνουμε και εμείς εδώ. Robbie Williams, Feel.

σήμερα δεν λέω, μας πήρε το γλυκί μας. Τζιτζιταλέσιο, αμόρε μίο. Και πήραμε και μια μεγάλη καλημέρα από τη Λευκάδα. Καλημέρα, Αγγελική. Όμορφη Τρίτη να φτιάξουμε. Έχεις τον τρόπο μας γράφει να μας κάνεις να βγάζουμε φλάς δεξιά και να σου στέλνουμε το στίγμα μας. Ό,τι μπορώ κάνω για σας. James Taylor Quartet, Indian Summer, τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, που κανονικά θα είχαμε σταματήσει τη ραδιοφωνική σεζόν, αλλά όχι φέτος.

αυτή η μαγική μελωδία. James Taylor Quartet, Indian Summer. Συνεχείς αλλαγές σεναρίου. Αυτό που θέλουμε είναι μελωδίες, ωραίες μελωδίες, χωρίς απαραίτητα χρονολογική σειρά. Και κάπως έτσι πέσαμε στο James Blunt, You're Beautiful.

James Blood, Your Beautiful. Εγώ νομίζω ότι τώρα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Εγώ αφήνω πάντα τον Ιούνιο εκτός. Νομίζω ότι η καρδιά του καλοκαιριού είναι εδώ ανάμεσα από Ιούλιο και Αύγουστο. Αν και για τους περισσότερους, καλοκαίρι είναι ο Αύγουστος. Αφήνουν την έξοδο της διακοπές για τότε. Και το πανηγύρι στο χωριό. Someone, somewhere in summertime.

ιστορικής αξίας τραγούδι. Η Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Καλημέρα θα μείνουμε Αθήνα, καλημέρα Στέφανε, από πολύ νωρίς σήμερα. Πρέπει να στείλει το ζευγαράκι σου, Στεφανία, μένουμε. Να ψάξουμε να τη βρούμε. 18 καλοκαίρια μετά. Για την ακρίβεια, πλέον είναι 20 καλοκαίρια μετά. Το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Το 18 καλοκαίρια μετά είναι ο τίτλος του συγκροτήματος. Είτε συγκρότημα, ήταν σχήμα, ήταν οτιδήποτε ήταν, εγώ δεν ξέρω άλλο τους τραγούδι.

18 καλοκαίρια μετά. Το 2006 είχε έρθει στη ζωή μας αυτό το τραγούδι, το Αφουστιάτικο Φεγγάρι, και ευτυχώς το ακούμε κάθε καλοκαίρι. Και εγώ τουλάχιστον δεν το χόρτασα ποτέ. Καλημέρα Λεκό, καλημέρα στο Μύτικα και στο Όλα με Λιγάλα. Δεν με έχει βγάλει ο δρόμος προς τα κύρια. Έχω κάτι υπόλοιπα. Μια πορτοκαλόπιτα και το cheesecake. Rembrandt's Just the way it is, baby.

η Rembrandt. Baby, just the way it is, baby. Καλημέρα στο Χέρκοτ, καλημέρα Κλειό, καλημέρα Βούλα. Πιο απ' όλα τα Σουζάνα είναι αυτό, θα ρωτήσετε. Το Αντριάνα Τσελεντάνο. Λατρεμένος καλλιτέχνης, μεγάλο τραγούδι.

0: ti aspetto, Mona.
1: Πήραμε και ένα buongiorno. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στη Φιλιππιάδη. Αντιράνο Τσελεντάνο, Σουζάννα. Καλημέρα στις παραλίες της Πρέβεζας. Η καλύτερη ώρα. Καλημέρα και στο Γιάννη Πάνο. Άρτη αφιχθής από Άγιο Όρος. Μόνο αυτό σας λέω. Τα γκόμπλινς πήγαν Άγιο Όρος. Του χρόνου θα με πάρετε και εμένα. Είναι βέβαιο. Θέλω να δω γιατί πηγαίνετε. Θέλω να δω κάτι.